0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμπάλα! Το νου σας τρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: σκήματα χειρισμένη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

αντικαταστήσω με ένα άλλο το πλακάκι της πισίνας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

Bryce Johnson.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Τον νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου να μετακινήσει τον ορθοπαιδικό γιατρό κύριο Λιμναίο στην Άξο για μια εβδομάδα, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, προκάλεσε την αντίδραση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Θωμαή Μενδρινού, η οποία δήλωσε ότι η κάλυψη των αναγκών της Νάξου είναι ασφαλώς σημαντική, όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της επάρκειας και της ασφάλειας του νοσοκομείου της Σύρου. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και τοπικών αντιπαραθέσεων έχει βρεθεί το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή στον Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Σύρο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε επίστρωση της διαδρομής με πλάκες καρύστου έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού. Η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης επανέρχεται στο ζήτημα της απώλειας της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για το έργο ανακαίνησης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, ζητώντας από το Δήμο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άριστη βαθμολογία 10 στα 10 σε όλους τους τομείς που πήρε στην εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε την 5η 20 Αυγούστου η διάθεση των καρτών διαρκείας μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, αποκλειστικά για τους περσινούς κατέχους στη νέα μπουτίκ της Ελλάς Σύρου επί της οδού Χίου στην Ερμούπολη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χιώτης. Από την 4η 26 Αυγούστου, όσοι φιλάθλοι δεν είχαν κάρτα διαρκείας την περσινή αγωνιστική περίοδο και επιθυμούν να αποκτήσουν φέτος, θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τη νέα μπουτίκ της ομάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, οι τιμές των καρτών διαρκείας παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενίσχυση παρουσιάζει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 ως 5 φορ και τοπικά ισχυρή ως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Βαριέσαι, μιλάς, σκορπάς, μαζεύεις και ακίζεις. Ανέχεσαι, υπομένεις. Βαριέσαι, γελιέσαι, την κάνεις και δεν φτάνεις. Που είσαι, πως είσαι, ποιος είσαι και αρνείσαι. Αλλάζεις,

σαν λιοντάρι στο κλουβί. Μου υποσχέθηκε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου να μετακινήσει τον ορθοπαιδικό γιατρό κύριο Λιμναίο στην Άξο για μία εβδομάδα, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, προκάλεσε την αντίδραση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Θωμαή Μενδρινού, η οποία δήλωσε ότι η κάλυψη των αναγκών της Νάξου είναι ασφαλώς σημαντική, όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της επάρκειας και της ασφάλειας του νοσοκομείου της Σύρου. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και τοπικών αντιπαραθέσεων έχει βρεθεί το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή στον Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Σύρο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε επίστρωση της διαδρομής με πλάκες καρύστου έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού. Η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης επανέρχεται στο ζήτημα της απώλειας της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για το έργο ανακαίνησης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, ζητώντας από το Δήμο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άριστη βαθμολογία 10 στα 10 σε όλους τους τομείς που πήρε στην εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε την 5η 20 Αυγούστου η διάθεση των καρτών διαρκείας μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, αποκλειστικά για τους περσινούς κατέχους στη νέα μπουτίκ της Ελλάς Σύρου επί της οδού Χίου στην Ερμούπολη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χιώτης. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όσοι φιλάθλοι δεν είχαν κάρτα διαρκείας την περσινή αγωνιστική περίοδο και επιθυμούν να αποκτήσουν φέτος, θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τη νέα μπουτίκ της ομάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, οι τιμές των καρτών διαρκείας παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενίσχυση παρουσιάζει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 ως 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί ως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου να μετακινήσει τον ορθοπαιδικό γιατρό κύριο Λιμναίο στην Άξο για μία εβδομάδα, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, προκάλεσε την αντίδραση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Θωμαή Μενδρινού, η οποία δήλωσε ότι η κάλυψη των αναγκών της Νάξου είναι ασφαλώς σημαντική, όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της επάρκειας και της ασφάλειας του νοσοκομείου της Σύρου. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και τοπικών αντιπαραθέσεων έχει βρεθεί το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή στον Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Σύρο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε επίστρωση της διαδρομής με πλάκες καρύστου έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού. Η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης επανέρχεται στο ζήτημα της απώλειας της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για το έργο ανακαίνησης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, ζητώντας από το Δήμο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άριστη βαθμολογία 10 στα 10 σε όλους τους τομείς που πήρε στην εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε την 5η 20 Αυγούστου η διάθεση των καρτών διαρκείας μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, αποκλειστικά για τους περσινούς κατέχους στη νέα μπουτίκ της Ελλάς Σύρου επί της οδού Χίου στην Ερμούπολη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χιώτης. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όσοι φιλάθλοι δεν είχαν κάρτα διαρκείας την περσινή αγωνιστική περίοδο και επιθυμούν να αποκτήσουν φέτος, θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τη νέα μπουτίκ της ομάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, οι τιμές των καρτών διαρκείας παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενίσχυση παρουσιάζει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 ως 5 και τοπικά ισχυροί ως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, τον νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στην Μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στην Μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου να μετακινήσει τον ορθοπαιδικό γιατρό κύριο Λιμναίο στην Άξο για μία εβδομάδα, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, προκάλεσε την αντίδραση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Θωμαή Μενδρινού, η οποία δήλωσε ότι η κάλυψη των αναγκών της Νάξου είναι ασφαλώς σημαντική, όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της επάρκειας και της ασφάλειας του νοσοκομείου της Σύρου. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και τοπικών αντιπαραθέσεων έχει βρεθεί το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή στον Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Σύρο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε επίστρωση της διαδρομής με πλάκες καρύστου έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού. Η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης επανέρχεται στο ζήτημα της απώλειας της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για το έργο ανακαίνησης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, ζητώντας από το Δήμο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άριστη βαθμολογία 10 στα 10 σε όλους τους τομείς που πήρε στην εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε την 5η 20 Αυγούστου η διάθεση των καρτών διαρκείας μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, αποκλειστικά για τους περσινούς κατέχους στη νέα μπουτίκ της Ελλάς Σύρου επί της οδού Χίου στην Ερμούπολη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χιώτης. Από την 4η 26 Αυγούστου, όσοι φιλάθλοι δεν είχαν κάρτα διαρκείας την περσινή αγωνιστική περίοδο και επιθυμούν να αποκτήσουν φέτος, θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τη νέα μπουτίκ της ομάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, οι τιμές των καρτών διαρκείας παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενίσχυση παρουσιάζει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 ως 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί ως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Χίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ, η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου Σύρου να μετακινήσει τον ορθοπαιδικό γιατρό κύριο Λιμναίο στην Άξο για μία εβδομάδα, ακυρώνοντας όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, προκάλεσε την αντίδραση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Θωμαή Μενδρινού, η οποία δήλωσε ότι η κάλυψη των αναγκών της Νάξου είναι ασφαλώς σημαντική, όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της επάρκειας και της ασφάλειας του νοσοκομείου της Σύρου. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και τοπικών αντιπαραθέσεων έχει βρεθεί το έργο ανάπλασης και βελτίωσης της προσβασιμότητας στο ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή στον Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Σύρο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε επίστρωση της διαδρομής με πλάκες καρύστου έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού. Η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης επανέρχεται στο ζήτημα της απώλειας της χρηματοδότησης των 862.000 ευρώ για το έργο ανακαίνησης του ΠΕΠΑΛ Σύρου, ζητώντας από το Δήμο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχουν γίνει μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την άριστη βαθμολογία 10 στα 10 σε όλους τους τομείς που πήρε στην εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Βραδιά με νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Σύλλογος Καμηνίων Σύρου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκίνησε την 5η 20 Αυγούστου η διάθεση των καρτών διαρκείας μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, αποκλειστικά για τους περσινούς κατέχους στη νέα μπουτίκ της Ελλάς Σύρου επί της οδού Χίου στην Ερμούπολη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χιώτης. Από την 4η 26 Αυγούστου, όσοι φιλάθλοι δεν είχαν κάρτα διαρκείας την περσινή αγωνιστική περίοδο και επιθυμούν να αποκτήσουν φέτος, θα μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τη νέα μπουτίκ της ομάδας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, οι τιμές των καρτών διαρκείας παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ενίσχυση παρουσιάζει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 ως 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί ως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

ότι η καρδιά του στο βίο του ασώτου θα το βρεις. Ποιος βγήκε κάποτε απ' τα όνειρά του χωρίς τα χώματα

τα σκουπίδια στην χορό και στις κουτσίς Μαρία στο τον ζεμπέκι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Thank you very much.
1: Ηχογραφημένο ζωντανά κατά τη διάρκεια της περσινής περιοδίας του Nick Cave και των Bad Seeds στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ είναι από την συναυλία τους στο Παρίσι. Ακούσαμε το Joy, ένα τραγούδι από την τελευταία τους στούντιο δουλειά, Wild God. Ολοκληρωμένη νέα δουλειά δεν έχουν οι Guns N' Roses, αλλά μερικά κομμάτια εμφανίζουν κατά καιρούς, όπως πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν δύο καινούργια τραγούδια. Ένα από αυτά το ακούμε αμέσως. Οι Guns N' Roses είναι με το Nothing.

Καινούργιοι Guns N' Roses ήταν το κομμάτι Nothing από την πρώτη σύνθεση της μπάντας. Είναι ακόμη εδώ ο Axl Rose, ο Duff McKagan και φυσικά ο Slash. Καινούργιες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή Rock O'Clock ως τις 12 και συνεχίζουμε με τους Foo Fighters, οι οποίοι βρίσκονται στο στούντιο ηχογραφώντας τη νέα τους δουλειά για το 2025. Ένα τραγούδι που ήδη έχει κυκλοφορήσει από το νέο άλμπουμ είναι το Asking for a Friend.

Αγαπημένος Dave Grohl και Foo Fighters. Θυμίζουμε ο τύπος ξεκίνησε από τους Nirvana. Συνεχίζουμε με ένα νέο single από την πρόσφατη δουλειά των White Lies, το συγκρότημα που το 2005 μας έδωσε το Night Light. Το νέο του single είναι το Juice.

Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα βράδυ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Γιώργος Περής, κάθε φορά θέλουμε να ακούμε και κάτι διαφορετικό, αλλά δεν ξεχνάμε να ενημερωνόμαστε για τις νέες κυκλοφορίες της εποχής. Ήταν η White Lies και συνεχίζουμε με τον Richard Ashcroft, ο οποίος επανήλθε με μια επανεκτέλεση του τραγουδιού του του 2002 από το άλμπουμ Human Conditions. Μιλάμε για το Signs of Silence, το οποίο επανακυκλοφόρησε πρόσφατα σε μια radio-friendly εκδοχή. Την ακούμε.

Ήταν ο Richard Ashcroft και πάμε να ακούσουμε τους Rasmus, τους Φινλανδούς, σε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε νωρίς το 2025, αλλά επανακυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες σε μια νέα εκτέλεση με τη συμμετοχή του Tyler Connolly από τους Theory of a Dead Man. Είναι το Creatures of Chaos.

επανεκτέλεση το Creatures of Chaos με τους Ράσμους και συνεχίζουμε με έξτρα υλικό από το άλμπουμ του 2024 των Bon Jovi. Το άλμπουμ ήταν το Forever. Φέτος επανήλθαν με περισσότερο υλικό και ένα από αυτά τα νέα τραγούδια είναι η συνεργασία τους με τον Robbie Williams. We made it look easy.

Συνεργασία Bon Jovi και Robbie Williams. Η επόμενη μπάντα είναι αρκετά παλιά. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, εναλλακτική rock μπάντα. Μεγάλη επιτυχία είχαν γνωρίσει με την διασκευή τους εκείνη την εποχή στο κλασικό Mrs. Robinson των Simon & Garfunkel. Μιλάμε για τους Lemonheads, το συγκρότημα του Ivan Dando. Το 2025 επανήλθαν με το άλμπουμ νούμερο 13 με τίτλο Love Chant. Διαλέγουμε το τραγούδι Cell Phone Blues.

Αυτή ήταν η Lemonheads. Συνεχίζουμε. Μέχρι τις 11 θα παίξουμε νέες κυκλοφορίες από γνωστά σχήματα και αργότερα, το δεύτερο μισό της εκπομπής απόψε, από καινούργιες, κυρίως μπάντες. Συνεχίζουμε τώρα με τους Mumford & Sons, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Hozier, τον θυμάστε τον τύπο αυτόν από το Take Me to Church, την μεγαλύτερη του επιτυχία, με ένα τραγούδι στο οποίο την παραγωγή έχει κάνει ο σπουδαίος Aaron Dessner των National, είναι το Rubber Band Man.

0: Can we make a star?
1: Ήταν ο Hozier στη συνεργασία του με τους Mumford & Sons. Λίγο πριν ακούσαμε τον Richard Ashcroft, ο οποίος ξεκίνησε με τους Suede εκεί στη δεκαετία του 90. Οι Suede υπό τον Brett Anderson συνεχίζουν και εκείνοι να κυκλοφορούν σπουδαία άλμπουμς. Το τελευταίο τους έχει τον τίτλο Antidepressants και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2025. Διαλέγουμε να ακούσουμε το The Sound of the Summer.

τον ήχο τους, αγαπούν πολύ τους Fleetwood Mac. The Clearing είναι η νέα τους δουλειά, τέταρτο άλμπουμ για τους Wolf Alice και το τραγούδι Thorns.

Το συγκρότημα ήταν η Wolf Alice. Πάμε σε δύο βετεράνους μέχρι τις 11. Πρώτα ο Eric Clapton και η special νέα έκδοση του Journeyman, του άλμπουμ του 1989, που περιέχει και 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά είναι το Higher Power.

νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή, αλλά εδώ έχουμε δύο ακόμη επανεκδόσεις. Αυτό του Eric Clapton, από όπου ακούσαμε το Higher Power, ένα νέο τραγούδι, ακυκλοφόρητο μάλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με, με τον Sting. Ο αγαπημένος βετεράνος καλλιτέχνης επανακυκλοφόρησε σε νέα special έκδοση το άλμπουμ του 1991 The Soul Cages, από όπου ακούμε Island of Souls. Μικρό διάλειμμα στις 11 και επανερχόμαστε με τα πολύ καινούργια ονόματα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Κορυφή στο ραδιόφωνο. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με ένα δικό μας παιδί. Ο Συριανός κιθαρίστας Τζόζεφ Αραγιάννης.

Η νέα δουλειά του Ιωσήφ Αραγιάννη, ανεξάρτητου καλλιτέχνη και κιθαρίστα από την Ερμούπολη της Σύρου, με συνθέσεις που αναμειγνύουν στοιχεία από την κινηματογραφική μουσική και το progressive rock και metal. Το νέο του άλμπουμ λέγεται Conviction και ακούμε το Glass Constructs.

Αυτός ήταν ο δικός μας, Ιωσήφ Αραγιάννης. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με νέες κυκλοφορίες από το χώρο του εναλλακτικού ροκ. Ο Βρετανός indie pop καλλιτέχνης που φτάνει εσείως στο τρίτο του άλμπουμ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε μια special έκδοση του άλμπουμ του της φετινής χρονιάς, People Watching, όπου περιλαμβάνεται και το νέο του τραγούδι The Treadmill. Μίλαμε φυσικά για τον Sam Fender.

Εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Δευτέρα βράδυ, 10 με 12, Γιώργος Περής και απόψε οι νέες κυκλοφορίες της εποχής. Στην πρώτη ώρα ακούσαμε γνωστούς καλλιτέχνες, λιγότερο γνωστοί. Στο δεύτερο μισό ήταν ο Sam Fender, και ο οποίος σιγά σιγά γίνεται μεγάλο όνομα. Και συνεχίζουμε με τον Dove Ellis. Το ντεμπούτο του κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες με τίτλο Blizzard. Ένα τραγούδι από αυτό διαλέγουμε, το Heaven Has No Wings.

Heaven Has No Wings από τον Ιρλανδό Dove Ellis. Πάμε να ακούσουμε ένα super group που δημιουργήθηκε πρόσφατα από μέλη των R.E.M., τον Peter Buck, από τον Barrett Martin από τους Screaming Trees, τον Allen Johannes που έχει συνεργαστεί και με τους Tool. Η μπάντα ονομάστηκε Drink the Sea. Ο Peter Buck, μετά από τους σπουδαίους κιθαρίστας των R.E.M., μετά την διάλυση της μπάντας, δεν έχει κάτσει σε ησυχία. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς Αμερικανούς μουσικούς, όπως τον Joseph Arthur που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Drink the Sea, λοιπόν, το νέο όνομα της μπάντας του, και είναι το τραγούδι Outside Again.

Το Super Group Drink the Sea με αρχηγό τον κιθαρίστα των R.E.M. τον Peter Buck. Σε κάτι πάρα πολύ καινούριο πάμε τώρα. Δημιουργήθηκαν το 2021. Το δεύτερο τους άλμπουμ Imaginal Disc κυκλοφόρησε το 2024. Και πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν ένα box set με όλα τους τα singles. Πόσα μπορεί να είναι αυτά, και όμως αρκετά δημιουργική. Η Magdalena Bay τους ακούμε στο Unoriginal.

0: Αυτή ήταν η Magdalena Bay. Πάμε στο τρίτο άλμπουμ που έρχεται με τη νέα χρονιά από τους Dry Cleaning, οι οποίοι με το προηγούμενο τους Stampwork κατάφεραν να μπουν στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς εκείνης του 2022. Οι Dry Cleaning λοιπόν επανέρχονται αρχές του 26, η νέα τους δουλειά με τίτλο Secret Love, από όπου ακούμε το Let Me Grow and You'll See the Fruit.
1: By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk.

ήταν η Dry Cleaning. Συνεχίζουμε με τις νέες κυκλοφορίες από λιγότερα γνωστά ονόματα σε αυτό το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής και πάμε στην Courtney Barnett, η οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια το 2015. Το 21 είναι η τελευταία της ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά μας προειδεάζει για αυτό που έρχεται το 2026 με το πρώτο single από το καινούργιο της υλικό, Stay in Your Lane.

κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12 εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Η εκπομπή Rock O'Clock. Θέλουμε κάθε εβδομάδα να ακούμε και κάτι διαφορετικό, όμως δεν ξεχνάμε τις νέες κυκλοφορίες για να είμαστε, ακολουθούμε το ρεύμα της εποχής και την μουσική όπως εξελίσσεται και αν εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε λιγότερο. Έτσι, απόψε νέες κυκλοφορίες. Ήταν η Courtney Barnett και συνεχίζουμε με τους Parcels από την Αυστραλία, ηλεκτροπόπ μπάντα, και η τρίτη τους ολοκληρωμένη δουλειά περιλαμβάνει και το Sorry.

Αυτή ήταν η Parcels. Θα ανοίξουμε μια μικρή ενότητα σε αυτό το σημείο της εκπομπής για να ακούσουμε τρία συγκροτήματα που έχουν τις ρίζες τους στην αμερικάνικη μουσική σκηνή. Και πάμε πρώτα με τους The Good Brothers και το τραγούδι Witness.

από τη Νέα Υόρκη οι The Wood Brothers που μόλις ακούσαμε, και συνεχίζουμε με τους Case Oates, το συγκρότημα στο οποίο ηγείται η τραγουδίστρια Casey Walker. Το πρώτο τους άλμπουμ ήρθε φέτος, το 2025, με τίτλο Last Missouri Exit, και το πρώτο τραγούδι που ξεχώρισε είναι το Bitter Root Lake.

Αυτή ήταν η Case Oates και συνεχίζουμε με τον Liam St. John, ένας Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός από το The Voice, το αμερικάνικο, το reality show μουσικών ταλέντων. Ο Liam St. John είναι λοιπόν και τον ακούμε στο Believer.

Νομίζω ότι θα ακούσουμε περισσότερα για τον Liam St. John στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα από αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε περισσότερα, καθώς έρχεται και το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Man of the North. Με τον Liam St. John κλείνουμε την ενότητα του αμερικάνικου country rock της εποχής και πάμε ξανά στην εναλλακτική indie pop με τους Tame Impala.

Ήταν η Tame Impala που ξεκίνησαν το 2010 και φέτος κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Deadbeat, από όπου ακούσαμε το Dracula. Και καθώς είναι Δεκέμβρης και οι λίστες έχουν ολοκληρωθεί με τα καλύτερα από μουσικές ιστοσελίδες και περιοδικά, ένα άλμπουμ είναι που βλέπουμε πολύ τακτικά μέσα σε αυτές και είναι το τέταρτο άλμπουμ των Geese. Λέγεται Getting Killed. Ακούμε το Cobra.

Οι Γκις λοιπόν, οι Χίνες από τη Νέα Υόρκη, έχουν εξελιχθεί αρκετά μέσα στα τέσσερα τους άλμπουμς. Το Getting Killed, το πρόσφατό τους, είναι νούμερο

Νούμερο 1 στον New Yorker και στην ιστοσελίδα Stereo Gum, μέσα στα 5 του Rolling Stone, μέσα στα 5 επίσης του Consequence of Sound, νούμερο 3 στο Paste, νούμερο 7 στο Pitchfork και σε πολλές ακόμη λίστες με τα καλύτερα. Θα κάνουμε με τη νέα χρονιά και από εδώ την ανασκόπηση με τα καλύτερα του 2025. Πάμε να ακούσουμε και λίγη ηλεκτρονική pop από τη Νέα Ζηλανδία με τους Laser.

νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή, με πολλούς γνωστούς και αγαπημένους στο πρώτο μέρος και πολλά νέα ονόματα στο δεύτερο. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, με τον δικό μας, τον Ιωσήφ Αραγιάννη και τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Conviction. 7 νέα τραγούδια από τον Συριανό κιθαρίστα. Από αυτά διαλέγουμε το Mountain Tops για το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στις πόλεις τα βουβά στενά. Μέσα στα σκοτάδια τριγυρνάνε, μεθυσμένοι με τις πλάνες.

τις πληγές μου τρυπάς με διαμάντια και τις νύχτες στο μαύρο σκορπάς. Στα κενά μου πας και τρυπώνεις και δεν θέλεις να βγεις από εκεί. Τις πληγές μου